0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
3: Πέτρου μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
4: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα και αγάπη.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
2: Τα ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και προσήλωση.
1: Α, με προσήλωση κιόλας. Έτσι. Θα το βρούμε το γραμματοτάφ.
2: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
1: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
2: Ιτανικός.
3: Ένα όνομα.
2: Τρίφωνας.
1: Ένα φυτό.
2: Τριανταφυλιά.
3: Ένα ζώο.
2: Άρανδος.
1: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
2: Τένις.
1: Ναι,
3: ναι.
2: Δεν είναι τόσο το δωρό όσο η χαρά που παίξαμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 31% των ερωτικών παραστρατημάτων συμβαίνουν με συνάδελφο και σε όσο πιο ψηλή θέση βρίσκεσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να πατήσεις.
2: Εγώ που είμαι η διευθύντριά σου, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίξει κονέ μεταξύ μας?
1: Φαντάζεσαι. Διευθύντριά μου είσαι.
2: Αυτό ήθελα να το σχολιάσω, να το σχολιάσω. Άκου, είναι ένα project. Κύριε Αργύρη, σας παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε. Έχω πήξει, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Πέθανε η γάτα μου το πρωί και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και.
1: Ζωή, έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ.
2: Δεν θέλω να έρθω.
1: Έλα μέσα.
2: Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, είστε πολύ όμορφος και πολύ γοητευτικός, αλλά είμαι παντρεμένη.
1: Ποιος σε ρώτησε? Εντάξει, έλα κάτσε δίπλα μου λίγο. Θέλω να μου σου δείξω κάτι εδώ πέρα.
2: Φοβάμαι. Τι θα μου δείξει? Ούτε θεατρικό δεν μπορώ να κάνω μαζί σου σε αυτό το σενάριο, αλήθεια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για βαρεμάρα.
2: Εγώ τα καλοκαίρια μου μετά το σχολείο τα πέρναγα όλα στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ήμουν 3 μήνες και έβραζα στο δωμάτιο
1: μου. Ωραία. Καμίνια.
2: Επειδή πραγματικά τι να κάνω. Έβλεπα τηλεόραση, έκανα διάφορα, έπαιζα. Εκεί όμως μου δημιουργούταν συνέχεια η ανάγκη να κάνω κάτι. Έτσι έμαθα να κάνω μοντάζ. Έτσι έμαθα να ασχολούμαι με το βίντεο.
1: Και εγώ χαρτοκοπτική, κυπουρική, κατέβαινα στον κήπο και έσκαβα λάκους, έφτιαχνα πισίνες.
2: Σαν το σκυλί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Μπόρο τώρα, όπου μια μικρή μαθήτρια, η ετάχρονη Σοφία, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι.
2: Άντε καλέ.
1: Και μάλιστα λέει ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα.
2: Να πω λίγο κάτι. Αυτό με το σκάκι, με τα παιδάκια που ασχολούνται με το σκάκι και είναι έτσι πορωμένα, δεν μπορώ να το καταλάβω, θα σου πω γιατί. Γιατί
1: εγώ έπαιζα σκάκι.
2: Εγώ
1: πολύ.
2: Έπαιζα σκάκι, αλλά δεν μπορώθηκα ποτέ να πει ότι θα σε κερδίσω.
1: Μπορώθηκα και μάλιστα.
2: Ενώ με το τάβλι. Τα καμίνια είναι τώρα εδώ. Ασώδιο, ένα ωραίο ασώδιο να φέρω μια ζαριά. Έχανα βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Για καλέστε.
2: Και έπεσε από πίσω. Απώνει η ζωή. Μας πέρασε στου δρόμου την άκρη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δία.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κάτι νεφώσεις λέει θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι νεφωσούλες. Τώρα λες όπου νεφώσεις και βροχή. Δεν νομίζω.
2: Εγώ πιστεύω όπου νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερή με τη λαύρα.
1: Έχει και κάτι κουνούπια.
2: Άστο.
1: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε πρόβλημα. Γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
2: Τους προαυλήσανε.
1: Δεν καταλαβαίνεις κουνούπια, ε.
2: Να φοράς τέτοιο. Τι αντικουνουπικό.
1: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια πρέπει
2: αυτό
1: να φοράω.
2: Αυτό φοράνε σαν σκυλιά, το κολάρι θα σου πάρω, σαν το Χωσέ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο, κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%, ότι είναι ευγενικοί στο δρόμο καθώς οδηγούν το 20%. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
2: Να σου πω κάτι, πώς θα σώσω κόσμο αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στον δρόμο, αν δεν μου τζώσω. Αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Αυτό είναι το ένα, νούμερο ένα.
1: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
2: Εγώ είμαι Ελληνίδα και τιμώ τη χώρα μου και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα και τη βομολογία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγε Kiss 92,9, επομένως να έχει κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε οι
2: Ιαπωνοί. Κάποιες λίγες.
1: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Πας.
1: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την. Από το
3: Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα.

0: Εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
4: Τρεχάτε για να δείτε!
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου!
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρο.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κοκκίδια, να ακούω τι απαντήσει. Σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τι άκουσα γιατί χάρησα τα παιδιά. Έτρεχα και να κάνω κλειό και σήμερα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα τη Βενεζουέλα?
2: Πού να ξέρει, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή η επόμενη. Είχε άγχο.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσε.
2: Απ' την αρχή σα το είπα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξε το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Επιμένει!
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
12: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Γιάννη και αγάπη.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
2: Σας ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και προσήλωση.
1: Α, με προσήλωση κιόλας. Έτσι. Θα το βρούμε το γραμματοτάφτη.
2: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
1: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
2: Ιτανικός.
3: Ένα όνομα.
2: Τρίφωνας.
1: Ένα φυτό.
2: Τριανταφυλιά.
3: Ένα ζώο.
2: Άρανδος.
1: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
2: Τένις.
1: Ναι,
3: ναι.
2: Δεν είναι τόσο το δώρο όσο η χαρά που παίξαμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Το εκλογικό συμβούλιο της Real Madrid προκήρυξε και επίσημα εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Συλλόγου σήμερα, με τους δύο υποψηφίους να είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και ο Ενρίκε Ρικέλμε. Εθνικό σήμερα το ενδιαφέρον στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου, μιας και στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την Ιταλία. Άλλοι αγώνες που ξεχωρίζουν είναι Λιχτενστάιν Κύπρος, Αργεντινή Ονδούρα και Δανία Ουκρανία. Σήμερα στην Ουγγαρία, στο Balaton Park, τρέχει και ο αγώνας του MotoGP.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι τίποτα δύσκολο, καθότι σας θυμίζω ότι και σήμερα, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε, θα σας δίνω δηλαδή ένα μία ώρα, μία σωστή απάντηση για αύριο. Δηλαδή πάτε προετοιμασμένοι. Κατά τα άλλα, καλή σας μέρα. Πρωινό Κυριακής, Κώστας Στόπλος στην παρέα σας, εδώ στον 92,9 Kiss. Σας έχω ετοιμάσει ήδη Coldplay, Dua Lipa, Paul Weller, θα μου ετοιμάσω ένα καφεδάκι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι.

Ντελάινο και καλή σας μέρα και πάλι. 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. Καλή σας μέρα. Ο Σταθόπουλος στην παρέα σας και τούτη εδώ την Κυριακή. Περίπου ένα 20 λεπτό μετά από τις 10, με 33 βαθμούς στο θερμόμετρο από τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μπορεί να πάει και 35 βέβαια στο κέντρο της πόλης. Γενικά θα είναι μια ζεστή Κυριακή, κατά κύριο λόγο ηλιόλουστη, με ελάχιστα συννεφάκια. Αυτή είναι η βασική πρόβλεψη. Και να το κομμάτι το οποίο τελικά τούτη εδώ την εβδομάδα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ανέβηκε σκαρφάλως, αν θέλετε, στην κορυφή στο επίσημο ελληνικό Airplay Chart, ο Bruno Mars με το I Just Might.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Εύκουρο.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: La ora c'è. Buongiorno.
1: Καλημέρα.
0: Βασικά αυτό είναι το κυριότερο και βασικότερο. Καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στο 92,9 εκεί όχι μόνο φαίνεται η καλημέρα από το πρωί, αλλά κάθε πρωί. Ας είναι καλά ο Αργύρης και η ζωή σας δίνει δυνατότητα μέσα σε 60 δευτερόλεπτα να κερδίσετε 1000 ευρώ σε ένα λεπτό. Και έχουν δώσει τόσα πολλά χιλιάρικα. Και είπαμε κι εμείς να σας βοηθήσουμε λιγάκι. Καθότι ήρθε η ώρα να σας δώσω μία σωστή απάντηση από τις αυριανές ερωτήσεις που θα σας κάνουν βεβαίως τα παιδιά το πρωί. Ελπίζω να έχετε ένα μπλοκάκι για να σημειώσετε.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Αύριο το πρωί, λοιπόν, η πρώτη απάντηση στην πρώτη ερώτηση προφανώς, που είναι και σωστή, είναι η λέξη τρομπέτα. Τρομπέτα, λοιπόν, παρακαλώ.

0: Pink εδώ στο 92,9 Kiss. Καλή σας μέρα. Just like a pink. Η αλήθεια είναι ότι τα γάπια δεν βοηθάνε και πολύ. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ όμως για να μπορέσεις να ξεφύγεις και να περάσεις ωραία είναι να αφήσεις, βρε αδερφέ, ένα ωραίο τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό που αλλού στο Marmari Bay εδώ στην Εύβοια. Εύκολο, Ραφίνα, περνάτε απέναντι. Μια προσφορά από το site για το ελληνικό τουρισμό και βεβαίως και προϊόντα hellogreece.gr. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε? Μπείτε απλά στο Instagram του Kiss και διεκδικήστε ένα ωραίο τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay, όπως σας είπα, στην Εύβοια. Είναι μια πολύ ωραία οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χώριο του Μαρμαρίου. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο, το συζητώ, και πολύ κοντά κιόλας. Αμφιθεατρικά, πάνω στο λόφο, 400 μέτρα από το λιμάνι, πολύ ωραίες παραλίες, απίστευτη θέα, θα περάσετε πολύ ωραία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, μπαίνετε στο Instagram του Kiss. Μείνετε στολισμένοι, σε λίγο έρχονται 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίσεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Φυσικά και είναι και εύκολο, καθότι και τούτη εδώ την ώρα θα σας δώσω σε λίγη ώρα. Δηλαδή, τι άλλο, άλλη μία σωστή απάντηση για τις 10 ερωτήσεις αύριο το πρωί που θα σας κάνουν, βεβαίως θα σας θέσουν τα παιδιά στο πρωινό εδώ στον 92,9 εκεί. Κώστας Στόπλος, την παρέα σας, καλή σας μέρα. Το κυριότερο και βασικότερο, περασμένες 11 μέχρι τις 2 εδώ θα είμαστε. 33 βαθμούς παρακαλώ στο θερμόμετρο, μια χαρά ζεστή Κυριακή πρέπει να σας πω.

Ed Sheeran, Bad Habits, οι κακές συνήθειες του Ed Sheeran. Πάντως, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, και το είχε δηλώσει αρκετές φορές, όταν μπαίνω, λέει, στο στούντιο, να γράψω μόνος μου δεν μπορώ. Όταν τον ρωτήσαν, λοιπόν, ποιον έχει παρέα κτλ., μπορεί κάποιος να νόμιζε, ξέρω εγώ, τον Ηχολήπτη, που δεν συμμαζεύεται. Όχι, καμία σχέση, λέει. Ο Ed Sheeran, κάθε φορά όταν μπαίνει σε στούντιο και ηχογραφεί, έχει πάντα μαζί του κάποια από τις γατούλες του, τις αγαπημένες, διότι, λέει, του φέρνουν γούρι και δημιουργία. Μια χαρά, νιάω δηλαδή. Έτσι έχουν τα πράγματα. 15 λεπτά μετά τις 11. Καλή σας μέρα. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Ακούτε 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Νάκη Αναστέιζια.

0: 11.30 ό,τι και να λέμε, δεν το συζητώ. Η φωνή της Αντέλ πολύ ξεχωριστή. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας, όπως το συνηθίζετε Σαββατοκύριακα με το Kiss My Weekend. Και να που ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε λιγάκι. Να κερδίσετε και εσείς, όπως πολύ άλλοι, 1000 ευρώ σε ένα λεπτό. Στο πρωινό βεβαίως. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας δώσω άλλη μία σωστή απάντηση.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Σας έδωσα ήδη μία σωστή απάντηση την προηγούμενη ώρα. Ήρθε η ώρα να σας δώσω άλλη μία. Λοιπόν, στην τέταρτη ερώτηση που θα σας θέσουν αύριο το πρωί τα παιδιά, η σωστή απάντηση είναι Ιούλιος Κέσαρας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Like Ilia and Follow Rivers. Να πω και καλημέρα παρεπιπτόντως. Για σας που οδηγείτε και μας ακούτε, προσέχετε τους δρόμους. Μια χαρά Κυριακή για βολτούλα και εκδρομή, δεν το συζητώ. Έχετε και μια ματιά βεβαίως αν έχουμε καύσιμο. Για να σας θυμίσω κιόλας παρεπιπτόντως ότι το Diesel Crystal Next της Ελλήνη είναι σχεδιασμένο για να σας προσφέρει πολύ μεγάλη οικονομία. Μάλιστα, ο κινητήρας σας αποδίδει πολύ καλύτερα, η κατανάλωση μειώνεται και εσείς κερδίζετε βεβαίως πολύ περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Γι' αυτό θυμηθείτε Diesel Crystal Next από την Ελλήνη. Σε λίγο έρχονται 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις μόνο εδώ, στο 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Το εκλογικό συμβούλιο της Real Madrid προκήρυξε και επίσημα εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Συλλόγου σήμερα, με τους δύο υποψηφίους να είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και ο Ενρίκε Ρικέλμε. Εθνικό σήμερα το ενδιαφέρον στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου, μιας και στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την Ιταλία. Άλλοι αγώνες που ξεχωρίζουν είναι Λιχτενστάιν Κύπρος, Αργεντινή Ονδούρα και Δανία Ουκρανία. Σήμερα στην Ουγγαρία, στο Balaton Park, τρέχει και ο αγώνας του MotoGP.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά. Και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου. Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

Twisting My Sobriety, σωστά. Ο αλλού εδώ στον 92,9. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θυμηθείτε, σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου. Πώς περνάει γρήγορα η μέρα, Χριστέ μου. Που είναι 92,9 και ο Κωνσταντίνος Τσίπρας είναι στην παρέα σας. Να σας υπενθυμίσω γιατί ρωτάτε κιόλας. Βεβαίως και την άλλη ώρα και την παράλληλη ώρα θα σας δώσω ακόμα δύο απαντήσεις. Εσείς μπορείτε συνέχεια να μείνετε συντονισμένοι και να συγκεντρώνετε τις απαντήσεις για αύριο το πρωί για τα 1000 ευρώ σε ένα λεπτό. Εύκολα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά πιο εύκολα δεν γίνεται. Και ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει καλοκαίρι από το παρελθόν. Εμποκόρα, Oblivion.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Καλό μεσημέρι, ακούτε Kiss My Weekend. Κώστας Τόπλος στην παρεούλα σας για άλλες 2 ώρες. Τι κάνετε εσείς, ελπίζω να είστε καλά. Μπορείτε πάντα να διεκδικείτε και την τύχη σας, γιατί όχι, για ένα πολύ όμορφο τριήμερο για 2 άτομα με πρωινό στο Μαρμάρι Bay στην Εύβοια. Ξέρετε τη διαδικασία. Μπαίνετε απλά ουαλό στο Instagram του Kiss. Δηλώνετε συμμετοχή. Εύκολα πράγματα. Σας έχω ετοιμάσει μεταξύ άλλων Jennifer Lopez, Script αλλά και Britney Spears.

Μελισαντέ, πολύ χαλαρή, δεν το συζητώ. 20 λεπτά μετά τις 12, μεσημέρι Κυριακής, 7 Ιουνίου στην Πατασυντονισμένη εδώ στον 92,9 και εις Κώστας Τόπλου στην παρεούλα σας, χαλαρά. Πίνοντας το δεύτερο καφεδάκι, ντεκάφο όμως. Με 33, σχεδόν 34 τελικά βαθμούς στο θερμόμετρο. Ο υδράργυρος μια χαρά τα πάει σήμερα και νομίζω μία από τα ίδια και αύριο. Από την Τετάρτη λέει θα έχουμε και περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας. Εντάξει παιδιά, ευτυχώς, έστω και καθυστερημένα, το καλοκαίρι ήρθε.

0: Alex Warren Ordinary. Ένα τραγούδι το οποίο είχε μείνει στο επίσημο ελληνικό Airplay Chart πάρα πολλούς μήνες στην κορυφή. Και ακόμα βέβαια είναι μες στην 20. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας. Η ώρα είναι ακριβώς 12.30. Και ελπίζω το μπλουκάκι να το έχετε εκεί κάπου κοντά σας. Με στυλό ή έστω μολυβάκι για να σημειώσετε τι άλλο. Την τρίτη κατά σειρά σωστή απάντηση που θα χρειαστείτε οπωσδήποτε αύριο το πρωί για τα 1000 ευρώ σε ένα λεπτό, καλέ.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, η έκτη, προσέξτε, η έκτη σωστή απάντηση στις 10 ερωτήσεις που θα σας θέσουν αύριο το πρωί τα παιδιά στο breakfast είναι

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά, υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Αγαπημένη και σχορεμένη Amy Winehouse, You Know I'm No Good. 92,9 εκεί στο ραδιοφωνό σας. Καλό μεσημέρι. Σας θυμίζω ότι τούτη τη χρονιά πραγματικά ξεχωριστή είναι χρονιά συναυλιών. Γι' αυτό The Weekend After Hours Till Dawn Tour. 92,9 εκεί. Σας θυμίζω και το Versus Travel. Σας στέλνω στη Λισαβόνα για τρεις μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, Λερέ Tour με βαλίτσα, χειραποσκευή για δύο άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση σε πολύ ωραίο ξενοδοχείο 4 αστέρων. Πρωινό τα πάντα όλα. Και βεβαίως μόνο με την Kiss World Concerts του 2026 θα μπορέσετε να δείτε τον Weekend.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Μαϊλάντο λίγα λεπτά πριν από τη μία, από αλλού, μόνο εδώ στον 92,9 εκείς. Καλό μεσημέρι για άλλη μία φορά, Κωνσταντόπουλος στην παρέα σας. Ακούτε 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και μέχρι και το ακριβώς της ώρας, ένα αγαπημένο κομμάτι από τη Sonic, It Feels So Good.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
0: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Να είμαστε και πάλι μαζί. Καλό μεσημέρι, η ώρα είναι 1. Κώστας Θεοπλούς για άλλη μία ώρα στην παρέα σας. Κουνηθήκαμε λίγο πριν από λίγο, δεν ξέρω το νιώσατε. Ελαφρώς που λένε, πέρα δόθε. Σας έχω ετοιμάσει Delirium, Sabrina Carpenter και Gala Free From Desire. Μέχρι τις 2 εδώ θα είμαστε και φυσικά όπως κάθεσα από τον Κυριακό άλλωστε με το Kiss My Weekend.

0: Daughtry, What About Now. Εδώ στο 92,6. Καλό μεσημέρι άλλη μια φορά. Κωνσταντόπουλος στην παρέα σας και έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Λοιπόν, νομίζω, ελπίζω δηλαδή, να έχετε κάπου εκεί κοντά το μπλοκάκι που έχω συνηθίσει να λέω, προκειμένου να σημειώσετε βεβαίως την τέταρτη σωστή απάντηση που θα σας δώσω για αύριο, για 1000 ευρώ σε ένα λεπτό, για να μπορείτε να διεκδικήσετε το χιλιάρικο όπως τόσοι πολλοί άλλοι το έχουν κερδίσει βεβαίως, φυσικά με τον Αργύρη και τη ζωή. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λοιπόν, από τις 10 ερωτήσεις που θα σας κάνουν αύριο το πρωί τα παιδιά, η 8η, προσέξτε, η 8η σωστή απάντηση είναι από τη Σύρο.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
3: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
4: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Roxette, she's got the look. Μια πρώτη ματιά εδώ πέρα στο. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το official site στο διαδίκτυο Geophysics κτλ. Στη Χαλκίδα πρέπει να κουνηθήκανε πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Αλλά έγινε και στο λεγανοπέδιο αίσθητο ο σεισμό. Αλλά μαθημένα, όπως το λέγανε παλιά, οι παλαιοί, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Εντάξει, η χώρα μας έχει γενικώς είναι σε μια περιοχή, ξέρετε, σεισμογενής γενικότερα. Το δεν είναι κάτι παράξενο. Πώς θα ζητώ στην παρέα σας για άλλα 30 λεπτά, η ώρα είναι 1:30 και να το κομμάτι που ανέβηκε τότε εδώ την εβδομάδα, μετά από πολύ καιρό, στην θέση νούμερο 1 στο επίσημο ελληνικό Airplay Chart. I just might, ο Bruno Mars.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Global DJs, what a feeling. Καλό μεσημέρι για άλλη μια φορά. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο 92,9 και σε ακούτε Kiss My Weekend. Και σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Dua Lipa με το Levitating και το κυριότερο 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: The one, the only, The Weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Το κομμάτι βέβαια που την είχε αναδείξει κιόλας. Rolling in the Deep, Adele. Λίγα λεπτά πριν από τις 2, ο Κωστιστόπουλος ήταν στην παρέα σας για περίπου 4 ώρες με το Kiss My Weekend. Καλό Σάββατο, να είμαστε καλά. Λίγο μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Προσέχετε στους δρόμους, για σας που οδηγείτε βεβαίως. Ο καιρός είναι καλός, 33, οριακά 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος σήμερα μια χαρά μας κάνει τη χάρη και από τηλεθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Κάπως έτσι θα μας πάει και αύριο και μάλιστα θα έχουμε και αύξηση θερμοκρασίας. Και 35-36 από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Θα το έχετε κατά νου αυτό.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Πάσ.
1: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες γλυκές από την. Από το
3: Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

1000 ευρώ το λεπτό. Είμαστε έτοιμοι για ακόμη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε, η απάντηση είναι η Οτάβα. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Morning's Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εμένα όλες μου οι δασκάλες περνούσαν ζωή ζάχαρη, γιατί ο μπαμπάς μου, επειδή ήταν μανάβης, η μαμά μου είχε τη φαϊνή ιδέα να τους πηγαίνουμε φρούτα. Δεν καταλαβαίνεις ντροπή που έχω ζήσει στα παιδικά μου χρόνια, στα σχολικά μου χρόνια, στο δημοτικό, που πήγαινα με τα μήλα και τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια. Αλήθεια σου ορκίζομαι.
2: Είχα μια καθηγήτρια στη σχολή, η οποία με έστειλε να της πάρω τσιγάρα. Η αγαπημένη μου ήταν.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
11: Πόσο?
12: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Αλλά ρε

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε η τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

1000 ευρώ το λεπτό. Ακόμη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό είναι ο Alfred Hitchcock. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες λίγες.
1: Ποιο σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Το εκλογικό συμβούλιο της Real Madrid προκήρυξε και επίσημα εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Συλλόγου σήμερα, με τους δύο υποψηφίους να είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και ο Ενρίκε Ρικέλμε. Εθνικό σήμερα το ενδιαφέρον στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου, μιας και στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την Ιταλία. Άλλοι αγώνες που ξεχωρίζουν είναι Λιχτενστάιν Κύπρος, Αργεντινή Ονδούρα και Δανία Ουκρανία. Σήμερα στην Ουγγαρία, στο Balaton Park, τρέχει και ο αγώνας του MotoGP.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο θέατρο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Ρωμαίος.
15: Γιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
15: Τρεχάτε για να δείτε.
16: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

1000 ευρώ το λεπτό. Είμαστε έτοιμοι να σημειώσουμε ακόμη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι η Γρυλανδία. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 KIS παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
2: Ταξιδάει, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα. All the times that you ain't on my parade.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κουτί. Για να ακούσω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τι άκουσα, γιατί χάρουσα τα παιδιά. Έτρεχα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρει, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Το εκλογικό συμβούλιο της Real Madrid προκήρυξε και επίσημα εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Συλλόγου σήμερα, με τους δύο υποψηφίους να είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και ο Ενρίκε Ρικέλμε. Εθνικό σήμερα το ενδιαφέρον στους φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου, μιας και στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο αγώνας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την Ιταλία. Άλλοι αγώνες που ξεχωρίζουν είναι Λιχτενστάιν Κύπρος, Αργεντινή Ονδούρα και Δανία Ουκρανία. Σήμερα στην Ουγγαρία, στο Balaton Park, τρέχει και ο αγώνας του MotoGP.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: The one, the only, the weekend.
8: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
9: It's all about me and the microphone.
8: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

1000 ευρώ το λεπτό. Ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψουμε ακόμη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι το λιοντάρι της Νεμέας. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα πάντα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Are you ready?

1000 ευρώ το λεπτό. Ακόμη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι. 1000 ευρώ το λεπτό είναι το 2004. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Επιμένει.
12: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
11: Πόσο?
13: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90's to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

1000 ευρώ το λεπτό. Μία ακόμη απάντηση για το παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξετε αύριο το πρωί είναι 8. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. And

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουγκουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
2: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος.
10: Γιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
2: 7.
1: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
2: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλη η παραγωγή δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Πάσο.
1: Για πες μας τώρα, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από το
3: Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει

0: Τη Λίδα.
1: Ο Δία.
0: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
1: Το Δία τον ήξερα.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα και αγάπη.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
2: Σας ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και προσήλωση.
1: Α, με προσήλωση κιόλας. Έτσι. Θα το βρούμε το γραμματοτάφ.
2: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
1: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
2: Ιτανικός.
3: Ένα όνομα.
2: Τρίφωνα.
1: Ένα φυτό.
2: Τριανταφυλιά.
3: Ένα ζώο.
2: Πάρανδος.
1: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
2: Τένις.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο το δωρό όσο η χαρά που παίξαμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον
2: Ράμζι.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Μπας.
1: Για πες μας τώρα, ναι, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την. Από το Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Γιάννη και αγάπη.
2: Καλημέρα.
1: Έτσι.
2: Τα ακούμε κάθε πρωί με πολύ έτσι χαρά και προσήλωση.
1: Α, με προσήλωση κιόλας. Έτσι. Θα το βρούμε το γραμματοτάφ.
2: Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
1: Βυθίστηκε στο πρώτο του ταξίδι και πήρε 11 Όσκαρ.
2: Ιτανικός.
3: Ένα όνομα.
2: Τρίφωνας.
1: Ένα φυτό.
2: Τριανταφυλιά.
3: Ένα ζώο.
2: Άρανδος.
1: Τι παίζει ο Τσιτσιπάς.
2: Τένις.
1: Ναι,
3: ναι.
2: Δεν είναι τόσο το δώρο όσο η χαρά που παίξαμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια είχε η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κοκκίνη. Για να ακούω τι απαντήσει, σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρει, επόμενη.
3: Αμάν, είχες... τι επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Something flavor. Aventura.
5: Hello.

0: love you. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κάτι νεφώσεις λέει θα έχει εκεί στις 10 το πρωί μέχρι τις 12. Έτσι νεφωσούλες. Τώρα λες όπου νεφώσεις και βροχή. Δεν νομίζω.
2: Εγώ πιστεύω όπου νεφώσεις και λαύρα. Θα είναι αυτή η νεφώση καλογερνή με τη λαύρα.
1: Έχει και κάτι κουνούπια.
2: Άστο.
1: Εκεί στον ελληνικό κόσμο που κάναμε πρόβλημα. Γιατί χθες βγήκαμε έξω. Α, δεν στα από αυτά.
2: Τις προαυλήσανε.
1: Δεν καταλαβαίνεις κουνούπια, ε.
2: Να φοράς τέτοιο. Αντικουνουπικό.
1: Τι είναι αυτό που φοράνε στα μελίσια πρέπει
2: αυτό
1: να φοράω.
2: Αυτό φοράνε σαν σκυλιά, το κολάρι θα σου πάρω, σαν του Χωσέ. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται!
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: tick-tock, tick-tock. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το 97% των Ελλήνων οδηγών περιγράφει τον εαυτό του με πολύ θετικά επίπεδα. Θεωρεί ότι οδηγεί προσεκτικά κατά 77%, ότι είναι ευγενικοί στο δρόμο καθώς οδηγούν το 20%. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι το γεγονός ότι το 25% σου λέει στέλνει, διαβάζει μηνύματα και email εν κινήσει. Πιστεύω ότι κάποιος σε έχει παρακολουθήσει την οδική σου συμπεριφορά και έγραψε αυτό, αυτή την έρευνα και αυτά τα ποσοστά.
2: Να σου πω κάτι, πώς θα σώσω κόσμο αν δεν είμαι γρήγορη, αν δεν έχω νεύρο στο δρόμο, αν δεν μου τζώσω. Αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Καταρχάς δεν είσαι Έλληνας αν δεν μου τζώσει στον δρόμο. Αυτό είναι το ένα, νούμερο ένα.
1: Εσύ είσαι Ελληνίδα.
2: Εγώ είμαι Ελληνίδα και τιμώ τη χώρα μου και τη μούτζα την έχω πάντα έτοιμη. Και όχι μόνο τη μούτζα και τη βομολογία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.